ούζωσαν βάν. Τα μευκμίση στρέφυλα κούλα, νεύουν τη δόσελ να ρόγενταν. Νεύουν τη δόσελ